Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Πάλι βρέχει.
0: Μέχρι το ξημέρωμα. Έφυγες αγάπη.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: κολλίζεις, ξέχασες που σε φιλούσα και στα φτύσαγα. Αργαλούσα κι λέγε σωθώ, Δωρής μου είναι ο άντρας της ζωής μου.
1: Το Δωρή, εδώ ήταν η αντράκι μου, τα έλεγα μια φορά.

0: Μωρή, πάλι πρέπει να το μυρίσει το φαΐ. Αμαρτία δεν είναι?
1: Ναι, να είχε φρουκάζει το θείο στον κοράκο. Γέρασα παγώνα μου.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για πάμε να το πούμε και αυτό το τραγουδάκι παρέα, έτσι για να δέσουμε πιο καλά.

ξεκινεί. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη, κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλαστικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα,

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Και πάλι ευτυχισμένοι αφού δεν ήρθες δίπλα μου. Είμαστε αγκαλιασμένοι αφού δεν ήρθες δίπλα μου. Είμαστε αγκαλιασμένοι.

0: άκριμη φανή.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
6: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Είσαι ο ερώτας μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, η αναπνοή μου.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
9: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
9: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
9: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
2: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9.30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
3: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill, επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
6: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
6: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
6: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
13: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα μου εκεί που μου στείλατε το μήνυμα. Να είστε καλά. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Θα έρθει ο καιρός, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα έρθει ο καιρός. Θα μπούμε στον Ιούλιο και θα σας λέω, θυμάστε τι σας έλεγα 3 του μηνός. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Κλείνεις τα μάτια σου, κοιμάσαι το βράδυ, σηκώνεσαι το πρωί. Αυτή είναι η ζωή. Όλη η μέρα στη δουλειά και τουλάχιστον να είχε δουλειά, θα πεις δόξα το Θεό, σήμερα να κάνουμε το σταυρό μας, βγάλουμε κάνα 2-3 χιλιάρικα, αλλά που τέτοια τύχη. Λοιπόν, ο πρώτος χαιρετισμός το πρωί πάει σε ξεχωριστούς ανθρώπους. Και όταν λέω σε ξεχωριστούς ανθρώπους, εννοώ σε όλους που μας ακούν, όλοι που ακούν Ράδιο Χερσόνησος και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, το πρωί πάει σε αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα, με χαμόγελα και όμορφη διάθεση. Και το νιώθουμε, φίλες και φίλοι. Και το νιώθουμε και το γράφουμε και τα λέμε. Έτσι, μέσα από την καρδιά. Πολλά και σήμερα τα προβλήματα, και άλλα είναι για να γελάμε και να κλαίμε και δεν ξέρω, ή να κλαίμε και να γελάμε. Γιατί το λέω, θα ακούσετε σε λίγο. Θέλω να αρχίσω όμως, φίλες και φίλοι, έτσι με λουλούδια να αρχίσουμε σήμερα, και θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα γίνεται τα εγγένεια της διοργάνωσης στο Πάρκο Γεωργιάδη, που γεμίζει λουλούδια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Εάν θέλετε να στολίσετε το μαγαζί, το σπίτι σας, στο Πάρκο Γεωργιάδη γίνεται η έκθεση πολύ φθηνά λουλούδια, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Θα ακούσετε όμως σε λίγο. Πάμε τώρα να γελάσουμε λιγάκι, έτσι να ξεκινήσουμε με λίγο γέλιο. Και μιλάω για το Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, για τα λιοντάρια. Χθες και στα λιοντάρια, εκεί που είναι το λιοντάρι που τρέχουν τα νερά, έξω το στρογγυλό αυτό άνοιξε μία τρύπα, στα καλά καθούμενα. Υποχώρησε, λέει, το καπάκι, και εδώ είναι που πρέπει να γελάσετε, γιατί επήγανε οι άνθρωποι εκεί που έγινε η τρύπα, και αντί να ειδοποιήσουν το Δήμο, τους πήρε, λέτε, παιδιά, το κόσμος είναι, τουρίστες είναι. Επήγανε και βάλανε μία καρέκλα για την αποφυγή, βέβαια, ατυχήματος. Βγάζανε ξένοι φωτογραφίες στην τρύπα μαζί με την καρέκλα. Χαμός. Ελλάδα μου, Κρήτη μου, να μου ζήσεις. Λοιπόν, με φόρο η τουριστική σεζόν στην Κρήτη. Άνοδος 9,8 στις αφίξεις εξωτερικού. Μιλάμε για το Μάιο. Τώρα ήρθανε, αλλά τι κόσμος ήρθε. Εντάξει. Αυτός άμα τους γυρίσεις ανάποδα, θέμα του και πέσουν 5-10 ευρώ. Και αυτά που παίρνουν είναι τα 2-3 ευρώ. Αυτό είναι. Δεν νομίζετε ότι φέρνουν καλό κόσμο. Ο καλός κόσμος πάει αλλού. Αλλού τον έπανε. Εδώ πέρα. Τι να δούνε. Να δούνε το λιμάνι της Χερσονήσου. Να αφήσουμε το λιμάνι της Χερσονήσου να πάμε στις Τσιγούβες. Να αφήσουμε τις Τσιγούβες να πάμε στην Ανάληψη. Τι να δούνε. Φεύγουν και οι άνθρωποι. Αυτοί που έρχονται εδώ πάνε αυτοί. Παίρνουν το λεωφορείο, φεύγουν. Και πάμε σ' άλλο ένα ζήτημα, μια καταγγελία που μας ήρθε, φίλες και φίλοι, και είναι από τη Λεωφόρο Κνωσού, από τον Κοτσόβολο. Τώρα και 3-4 μέρες ο Κοτσόβολος εκεί δεν τους αφήνει να κοιμηθούν εκεί γύρω-γύρω από τα σπίτια. Μετά που κλείνουν τα μαγαζά, μέχρι τις 4 η ώρα χτυπάει ο συναγερμός. Παίρνουν την τηλέφωνο την αστυνομία, τίποτα, ειδοποιήσουν, λέει, τον Κοτσόβολο. Παίρνουν τον Κοτσόβολο τηλέφωνο, σχέστηκε. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Χτυπάει ο συναγερμός εκεί πέρα, δεν πάει να έχει παιδιά, δεν πάει να κοιμάσαι, δεν πάει. Τίποτα. Είπαμε. Και πάμε, φίλες και φίλοι, στη 14χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ που πήρε από το περίπτερο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τα περίπτερα. Όλοι ξέρουμε ότι όσοι και να πάνε τώρα που έρχονται οι τουρίστες, πληρώνουν με κάρτα. Μια τσίχλα να πάρεις, πληρώνεις με κάρτα.
γίνεται ένας χαμός. Τώρα η κοπέλα είχε μετρητά μάλλον, σου λέει φέρνει με τον μπουκάλι, μετρητά, λεφτά, άστι κάρδες και το πήρε, αλλά δυστυχώς κατέληξε στο νοσοκομείο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό τώρα να ακούσουμε. Τι είναι με τα σκουπίδια, λέει, πού? Ένα μήνυμα μας ήρθε τώρα στην Εθνική Τράπεζα. Γεμάτα σκουπίδια. Στη στάση. Εκεί είναι μια ζωή τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Κάθε μέρα καταγγελία, κάθε μέρα πάνε το πρωί τα μαζεύουν, δεν έχουν καλαθά και τα ρίχνουν όλα κάτω. Τώρα μας ήρθε το μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα μετά την Ενίτη στη στάση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Όταν αγαπάει κανείς τη γυναίκα του, της ρίχνει 45 μαχαιριές. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη του 26, του 2026. Όταν αγαπάει κανείς τόσο πολύ, την αγαπάει και τη σκοτώνει. Έτσι είναι. Για να δούμε, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Για να δούμε. Παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμή. Λοιπόν, αφού με βλέπετε και μιλώ, τι παίρνετε άμα δεν θέλετε να βγει τα αέρα. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι το τελευταίο τώρα που γίνεται το 26, από το 25-26. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα, πάει και της ρίχνει και μαχαιριές, την κατασκοτώνει στο ξύλο. Έτσι είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Δεν πιστεύω. 45 μαχαιριές.

0: Είναι αργά τώρα. Πρέπει, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να ηρεμήσουν και λίγο οι γυναίκες, να μιλήσουν, να ηρεμήσουν και λίγο οι άντρες. Είδατε την άλλη φορά με τον άλλο, 22 χρονών, αυτή 35, αυτός την κατασκότωσε, πήγε η κοπέλα στην αστυνομία, έκανε τη μήνυση και μόλις τον πιάσανε πήγε στην αστυνομία και είπε, ξέρετε κάτι, δεν μου κάνει τίποτα, αφήστε τον ελεύθερο, εγώ τον αγαπάω και εδώ. Τι του κάνεις τότε τη μήνυση, τι έκανες τη μήνυση, τον πιάσανε, τον πήγαν μέσα. Ας αφήστε τον, λέει, δεν του κάνω, τράβηξε τη μήνυση πίσω. Τι έπεισε. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σοκ είναι από τα ευρήματα, φίλες και φίλοι, από την ιατροδικαστική έκθεση. Όπως σας είπα και πριν, με 45 μαχαιριές που σκότωσε τη 39χρονη σύζυγός του με δύο παιδιά. Και τα παιδιά ήταν δίπλα. Ο Θεός ξέρει τι τους έδωσε και δεν πήραν είδηση. Να σκεφτείτε ότι πήγε η αστυνομία, πήρε τα παιδιά, τα πήγε στο νοσοκομείο και αυτά κοιμότανε. Αυτά κοιμότανε ακόμα. Τι να πεις.
1: Σε κατάσταση αμόκ φέρεται να βρισκόταν ο 41 ετών γυναικοκτόνος την ώρα που κατάφερε 45 μαχαιριές στην 39χρονη Βασιλική, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.
2: Χτύπησε μια φορά ο αστυνομικός, λέει, ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα σπάσουμε την πόρτα, αίματα είδαμε κάτι.
1: Η 39χρονη πάλεψε για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Έφερε αρκετά τραύματα στον λαιμό και το σαγόνι, ενώ τα θανατηφόρα ήταν δύο, στο στήθος και ένα στην πλάτη. Τα δύο κοριτσάκια τους 6 και 10 ετών που κοιμόντουσαν στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο δεν ξύπνησαν από τις φωνές της μαμάς τους.
2: Τα παιδιά κοιμόντουσαν και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σφιγμό.
1: Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Η σχέση του ζευγαριού ήταν τοξική, με βία επεισόδια λόγω της ζήλιας που είχε ο καθομολογία δολοφόνος προς τη σύζυγό του, καθώς πίστευε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
3: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό.
4: Φανταστείτε, μέχρι ψεύτικο προφίλ είχε η κοπέλα στο Facebook για να μπορεί.
1: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το 2025 η 39χρονη είχε απευθυνθεί σε κέντρο κακοποιημένων γυναικών.
3: Προσωπικά από εμένα, επειδή έχω λογιστικό γραφείο, μου είχε ζητήσει, επειδή γνωρίζω αρκετές επιχειρήσεις, μήπως κάποιος ψάχνει για δουλειά.
5: Υπό ακραμιστικότητα και δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πέρασε το κατόφλι των δικαστήριων Καλαμάτας ο καθομολογίαν δράστης λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, ενώ ζήτησε και πήρε τριήμερη προθεσμία για να απολογηθεί.
1: Τα δύο ανήλικα κοριτσάκια παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με την επιμέλειά τους.
0: Δύο ανήλικα κοριτσάκια. Πέστε μου τώρα, αυτά τα κοριτσάκια χωρίς μάνα, τι θα απογίνουν. Τι θα απογίνουν. Δεν ξέρω. Αλήθεια σας λέω. Αυτά όταν τα ακούμε μας πονάει πάρα πολύ η καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που σας είπα, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκεί στην τρύπα, εκεί στα λιοντάρια. Όπως σας είπα, υποχώρησε το καπάκι και αφού υποχώρησε το καπάκι, στα λιοντάρια τώρα, με τόσο κόσμο, καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν, πήγαν και βάλανε μια καρέκλα. Τουλάχιστον πήγαν και βάλανε την καρέκλα εκεί για αποφυγή ατυχήματος. Προχώρησε το καπάκι αφού αφορούσε, λέει, τα φωτιστικά δαπέδου στα λιοντάρια δίπλα από την κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Η μεγάλη τρύπα που δημιουργήθηκε, όσο δεν έκλεινε, αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τους περαστικούς. Σκεφτείτε τώρα να περάσει κανένα ή να περάσει, πέστε ότι περνάει μια μαμά και βαστάει το καρό και πάει το παιδί της αφηρημένη και ωραία και πέφτει μέσα στην τρύπα. Οι καταστημαστάζιες επικοινώνησαν με το Δήμο Ηρακλείου για να αναφέρουν το πρόβλημα. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, συνεργείο του Δήμου έσπευσε στο σημείο και έκλεισε την τρύπα. Και λίγη ώρα βέβαια αργότερα, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε. Τώρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τα σκουπίδια είναι ακόμη στο Ηρακλείο. Νομίζω ότι σήμερα υπογράφεται η σύμβαση για τον εργολάβο, ο οποίος, ακούστε να δείτε, θα υπογραφεί η σύμβαση, τόσες μέρες τα σκουπίδια είναι χαμός γίνεται, Ο κόσμος περνάει, ο τουρισμός περνάει. Τουλάχιστον εδώ δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Τώρα μη μου στέλνετε μηνύματα, μην τρελαθούμε. Ένα μήνυμα μου ήρθε πριν από λίγα λεπτά, σας είπα, εκεί στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, μετά την Εθνική Τράπεζα, εκεί στη στάση. Περνάνε οι άνθρωποι, περιμένουν το λεωφορείο για να πάνε, να πάνε Άγιου Νικόλο, να πάνε Λούντα. Όταν έρθει το λεωφορείο, πού θα αφήσουν το κυπελάκι, το νερό, τον καφέ τους που πίνουν, θα μολύνουν κάτω. Εκεί δεν έχει ένα καλαδάκι. Τουλάχιστον το χτέλ που έκανε τις καινούργιες τάσεις έδωσε τόσα λεφτά, δεν μπορούσε να βάλει ένα καλαδάκι εκεί? Μπορούσε? Δεν τους ενδιαφέρει. Ποιος θα τους ενδιαφέρει? Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας break, 2 λεπτά πριν τις 10:30, και επανερχόμαστε, φίλοι και φίλοι, επανερχόμαστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος.

Εδώ λοιπόν είμαστε φίλοι και φίλοι με τα πολύ τραγουδάκια, έτσι να ηρεμήσουμε λιγάκι, είμαστε πάλι κοντά σας. Θέλω να σας πω, κυρία Ευαγγελία, για εσάς που μου στείλατε το μήνυμα, θέλω να σου πω ότι από σήμερα θα είναι ανοιχτή

0: Τώρα με φόρα η τουριστική σεζόν στην Κρήτη, όπως σας είπα και στην αρχή, άνοδος 9,8 στις αφίξεις εξωτερικού το Μάιο. Έχουμε λοιπόν μια αυξημένη κατά 7,7% οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Στο σύν 8 η συνολική κίνηση από την αρχή του έτους. Τώρα το θέμα δεν είναι εκεί, το θέμα είναι ότι η φετινή τουριστική περίοδος φαίνεται να εξελίσσεται με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς για την Κρήτη, καθώς τα στοιχεία του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης επιβεβαιώνουν τη συνεχόμενη δυναμική του νησιού στις διεθνείς αγορές. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Πώς
1: καλημέρα,
0: πάει.
1: Γιώργο, καλημέρα,
0: κύριε. Πώς πάει η κίνηση, Γιώργο, τι γίνεται?
1: Γιώργο, τα πάντα είναι full, όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, μην ακούσω κανένα να μου πει πάλι μα και μου, αλλά ο κόσμος χρήματα δεν αφήνει. Το λέμε, το ξαναλέμε σε καθημερινή βάση και εδώ θα πούμε πάλι ότι αυτά γίνονται κάθε χρόνο, δεν είναι η πρώτη φορά. Περιμένουμε εν μέσω ή προς το τέλος της σεζόν μήπως κινηθεί κάτι. Τώρα, όσον αφορά τη σταλίδα και τα προβλήματα που μου αναφέρατε χθες, δεν θα πω το όνομά σας. Κάθε χρόνο τα ίδια. Να είχαμε να λέγαμε. Και σας λέω κι εγώ, κάντε μια αίτηση. Μήπως μπορέσετε να πεζοδρομήσετε αυτόν τον ρημαδιασμένο, να το πω και με συγχωρείτε για την έκφραση, δρόμο, να μην περνάει κανείς και να είναι όλοι με τα πόδια. Άλλη λύση για εσάς εκεί πέρα,
0: συγχωρείτε, δεν υπάρχει. Γιατί γίνεται τόσο, επειδή είναι ο δρόμος στενός, θα
1: είναι
0: πάνε και αφήνουν και τα αυτοκίνητα, είναι τα λεωφορεία, γίνεται ένας χαμός.
1: Δηλαδή, εχθές το βράδυ είχε τουλάχιστον 11 πατίνια παρκαρισμένα εν το μέσο της νυχτός. Τα οποία ούτε έχουν, ξέρεις, κάτι αντανακλαστικό. Αν δεν έχεις γερά φώτα, μπορεί και να πάρεις παραμάζωμα κανένα και δεν είναι ότι.
0: Κυκλοφορούν ακόμη, τα δίνουν.
1: Τι λες τώρα, γεμάτη είχε. Ποια αστυνομία? Γεμάτη είναι η Χερσόνησο, Γιώργο. Οι άνθρωποι, η αστυνομία που έχουμε εδώ, τι να σου πρωτοκάνει, πού να πρωτοπάει. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους πολύ περισσότερο παραπάνω από τις δυνατότητες τους. Αλλά τι να σου πρωτοκάνει.
0: Το έχουμε πει.
1: Τώρα βγήκαν και κάτι τσαμπαμάκες εκεί στα λίδα μεριά. Μου βγάζουν 10-15 πατίνια. Και ό,τι νοικιαστεί το βράδυ. Τη μέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε να μην ξεχνιόμαστε.
0: Εντάξει, το βράδυ. Σου λέει το βράδυ.
1: Μήπως βάζουμε οι παιδιά και εμείς λίγο το χεράκι μας και βγάζουμε τα ματάκια μας.
0: Ναι, λίγο. Όχι πολύ, λίγο.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε για τον τουρισμό. Επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική του νησιού στις διεθνείς αγορές. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο ευρωπαϊκός τουρισμός και τη συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά του που καταγράφεται σε αρκετές χώρες, η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, προσεγγίζοντας όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες. Τώρα, τι επισκέπτες έρχονται, αν έχουν χρήματα ή αν δεν έχουν χρήματα, εντάξει. Επίσης θέλετε τώρα να βλέπετε κόσμο, να βλέπουμε κόσμο. Τώρα, άμα δεν έχουν και λεφτά, τι κόσμο να δούμε. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε από εδώ, από την περιοχή μας, τη Χερσονήσου, και πάμε στο Ηράκλειο. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής με το Ηράκλειο, με την καθαριότητα, με τις βρωμιές στους δρόμους. Δόξα τω Θεώ, υπογράφηκε με τον εργολάβο και γίνεται μια νέα εποχή για την καθαριότητα του Ηρακλείου. Για πάμε να ακούσουμε, ακούστε.
2: Μια πιο καθαρή πόλη υπόσχεται η σύμβαση για την καθαριότητα που υπεγράφει σήμερα μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ιδιώτη εργολάβου. Στόχος η εφαρμογή του μεικτού συστήματος να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου, ενώ προβλέπει τη συνέργεια της Δημοτικής Αρχής με τον εξωτερικό συνεργάτη με διακριτούς ρόλους ανά περιοχή και ανά αντικείμενο.
3: Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της καθαριότητας σε μια τελείως νέα βάση με διαφορετικούς όρους και η επιδίωξή μας είναι η πραγματικά καθαρή πόλη.
4: Θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα θα αλλάξει και σίγουρα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι επισκέπτες θα δουν τη διαφορά. και οι πολίτες, πιστεύω.
2: Συγκεκριμένα στον ανάδοχο ανατίθεται η συνολική διαχείριση στην πρώτη δημοτική κοινότητα, δηλαδή στο ευρύτερο κέντρο του Ηρακλείου, στο παραλιακό μέτωπο και τα ενετικά τείχη. Το αντικείμενό του κινείται σε τέσσερις άξονες, τον οδοκαθαρισμό, την

0: αποκομιδή σήμικ των απορριμμάτων, ενώ για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη και στον υπόλοιπο Δήμο.
1: Για μας η υπογραφή της σύμβασης η σημερινή είναι σηματοδοτεί μια στιγμή ευθύνης απέναντι στη Δημοτική Αρχή και απέναντι στον πολίτη του Ηρακλείου.
2: Ποιο πολίτη και ποια Δημοτική Αρχή? Δηλαδή τόσο καιρό τι κάνετε ρε? Τόσο καιρό που ευρώμεσε το Ηράκλειο και ευρωμάει το Ηράκλειο, τι κάνατε? Πού είσαστε τώρα? 3 Ιουνίου σκεφτήκατε να βρείτε εργολάβο και να υπογράψετε? Μα καλά μας δουλεύετε? Ή νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός του Ηρακλείου, ο Έλληνας πολίτης που μένει εκεί τρώει άχερα? Τι κάνετε τόσο καιρό? Τώρα υπογράφηκε? Τώρα σας ξύπνησε?
1: Σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στο Ηράκλειο, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε μια σύμβαση με τρόπο που θα παραδώσουμε την πόλη καθαρή, υλοποιώντας το όραμά τους.
0: Ναι. Σύμφωνα με τη Δημοτική
2: Αρχή. Άντε να δούμε.
0: Ισχύεται σε διάφορους τομείς, όπως τα δρομολόγια για σήμικτα απορρίμματα, που από 29 απορριμματοφόρα θα φτάνουν τα 35. Τα δρομολόγια για ανακυκλώσιμα από 7 σε 9 απορριμματοφόρα. Οι οδοκαθαριστές από 63 σε προσωπικό θα αγγίξουν τους 208 και τους 218 τους θερινούς μήνες. Για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων θα επιστρατευθούν 6 συνεργεία, ενώ οι επόπτες καθαριότητας θα φτάσουν τους 20. Παράλληλα για την αφισορύπανση θα δημιουργηθούν 2 συνεργεία, ενώ μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κανένα.
3: Το εγχείρημα θα δείξει ότι και για την ίδια την υπηρεσία, για τους ανθρώπους της θα είναι ωφέλιμο, διότι θα δημιουργήσει και καλύτερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις τόσο πιεστικές που επί πάρα πολλά χρόνια έζησαν.
0: Ο Δήμος από την άλλη πλευρά θα αναλάβει την αποκομιδή των σήμικτων απορριμμάτων σε όλο το Δήμο, εκτός της πρώτης δημοτικής κοινότητας, καθώς και τον οδοκαθαρισμό σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Η σχετική σύμβαση είναι διετούς διάρκειας με συνολικό κόστος 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Τα ακούσατε καλά αυτό? Το ακούσατε ή μήπως δεν πρέπει να το ξαναβάλουμε? Να τα ακούσετε. 8,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος, παιδιά. Και το Ηράκλειο βρωμάει.
3: Έζησαν.
0: Ο Δήμος από την άλλη πλευρά θα αναλάβει την αποκομιδή των σήμικτων απορριμμάτων σε όλο το Δήμο, εκτός της πρώτης δημοτικής κοινότητας, καθώς και τον οδοκαθαρισμό σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Η σχετική σύμβαση είναι διετούς διάρκειας με συνολικό κόστος 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: 8,5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο, τι γίνεται στη λεωφόρο Κουρουσική στον Κοτσόβολο, τι γίνεται?
4: Ναι, αυτοί τους κλέβουν χωρίς να υπάρχει κανείς μέσα. Τι εννοώ?
2: Έχουν
4: ξεσηκώσει. Παράνε συναγερμοί.
2: Έχουν ξεσηκώσει, ρε παιδί μου. Πάνε πάνω το φτιάξουν. Οι άνθρωποι μας κάνανε καταγγελία, μας ήρθε εδώ, κυρίες και κύριοι. Και όταν το είδα, αλήθεια σου λέω, γελούσα. Καλά δεν πάνε? Εκεί δεν τα ακούνε?
4: Πολύ απλά δεν έχουν φτιάξει την ευαισθητοποίηση στο μάτι κίνησης.
2: Και δεν πάνε το φτιάξουν.
4: Αποτέλεσμα. Ένα κουνουπάκι να περάσει, παίρνει ο συνεργασμός.
2: Γιατί δεν πάνε να το φτιάξουν? Σκέφτονται τους ανθρώπους που είναι δίπλα, αν είναι άρρωστοι, αν έχουν παιδιά. Εκεί χτυπάει ο συναγερμός.
4: Πιστεύω ότι θα φτιαχτεί, δεν νομίζω.
2: Τόσα εκατομμύρια δίνουμε η Κρήτη στο Κοτσόβολο. Δεν μπορούν να πάνε να το φτιάξουν, δηλαδή τόσο ανέστητος είναι.
4: Καλά. Αλλού θέλω να εστιάσω το πρόβλημα. Υπάρχουν πολυκατοικίες τα οποία έχουν μέσα 20 τα ζώα, σκυλάκια, γατάκια κλπ. Υπάρχει μία καταγγελία στην περιοχή της Θερίσου με μια πολυκατοικία η οποία έχουν μέσα 4-5 σκυλάκια, τα οποία είναι μέσα στο διαμέρισμα με τους ιδιοκτήτες τους και τα οποία παίζουν, γαυγίζουν όλες τις ώρες, μα μεσημέρι, μα άγρια μεσάνυχτα. Έχουμε και μια επίσης καταγγελία από κυρία η οποία μένει επίσης σε πολυκατοικία με δεύτερη είσοδο και τα παιδιά το έχουν κάνει αλάνα, τα παιδιά που μένουν των ενίκων. Δεν υπάρχει ούτε ώρα κοινής ησυχίας, δεν υπάρχει τίποτα. Και 3 τα ξημερώματα είναι από κάτω, κάνουν διάφορα, δεν θέλω να αναφερθώ. Απλά έχουμε καταντήσει κυριολεκτικά ζούγκλα και μιλάω για Ηράκλειο, δεν μιλάω για Χερσόνησο. Θα μας πεις τι μας νοιάζει εμάς, ρε φίλε Καρνέζη, τι κάνουν στο Ηράκλειο, εμείς εδώ είμαστε Χερσόνησο. Ξέρετε παιδιά, μία πληγή, αν δεν την επουλώσεις, εξαπλώνεται. Και αυτό το ρεζιλίκι που βλέπω με τα Πακιστανά και τους Ρωμά στην περιοχή μας έχει ξεπεράσει το αδιανόητο.
2: Και τώρα έχουν έρθει πιο πολύ, ρε.
4: Από Θεσσαλονίκη, Γιώργο, έχουν κουβαληθεί κάπου 300 άτομα.
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Από Θεσσαλονίκη. Σου λέω πράγματα τα οποία τα έχουμε διασταυρώσει με άνθρωπο που είναι μέσα στον ξενοδοχειακό κλάδο στην περιοχή Μαλίων.
2: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω.
4: Και μάλιστα δεν ζητάνε να δουλέψουν σεζόν, θέλουν να νοικιάσουν χειμώνα καλοκαίρι σπίτι εδώ. Χερσονιώτες αγαπητοί μου, ίσα που την κάτσατε τη βάρκα, αν αυτή η ράτσα έρθει και εγκατασταθεί εδώ. Θα μου πεις είσαι ρατσιστής, κανένας. Δεν είμαι ρατσιστής. Δεν είμαι ρατσιστής. Υπάρχουν οι Ρωμά και υπάρχουν και οι Αιγύπτιοι. Εδώ υπάρχει σαφής διαχωρισμός.
2: Βέβαια.
4: Οι Ρωμά είναι ένας λαός με τη δικιά του κουλτούρα και οι Αιγύπτιοι είναι αυτοί που έρχονται για να κλέψουν. Και όχι να δουλέψουν.
2: Και δεν καταλαβαίνουν και τίποτα, έτσι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
4: Δηλαδή, εδώ η αστυνομία, Γιώργο, στο Μέγαρο είναι δίπλα τους και δεν τολμάει να πάει.
2: Δεν τολμάει να πάει, ναι.
4: Και μιλάμε
2: τώρα. Που λέει ο
4: λόγος. Όχι, δεν τολμάνε να πάνε.
2: Εντάξει, κάνουν ελέγχους. Κάνουν και μπαίνουν μέσα όταν έχουν κάποια πληροφορία. Μπουκέρνει η αστυνομία.
4: Θα μπει μία, θα μπει δύο, θα μπει δέκα φορές. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ με τη Χερσόνησο, παιδιά, και εδώ είναι ένα παραπάνω, διότι δεν έχουμε και πολλή αστυνομία, έτσι το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν ξέρω αν έρθουν, μα δεν έρθουν, μην περιμένετε να έρθουν. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει, δόκιμοι, και πάλι καλά, και να κάνουμε το σταυρό μας. Σε λίγα λεπτά, κοντά σας.

0: ακόμα μία φορά.
1: Και ακόμα μία φορά λοιπόν, τι κάνεις, πες μας τι κάνεις. Εμείς πάντα σου καλά είμαστε, φίλοι και φίλοι. Τώρα εσείς με αυτά που ακούτε τώρα, τι να είμαστε καλά όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πρόστιμα. Βροχή τα πρόστιμα σε όλη την Κρήτη από τροχονομικούς ελέγχους. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εμείς σε δύο κριτικοί, έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ακούστε.
2: Το Άγιο Πνεύμα δεν φώτισε από ό,τι φαίνεται αρκετούς οδηγούς κατά τη διάρκεια του τριημέρου, με τα πρόστιμα στους δρόμους να πέφτουν βροχή. Σαφάρι τροχονομικών ελέγχων σε κάθε γωνιά της Κρήτης, με τους αστυνομικούς να βεβαιώνουν πάνω από 2.000 πρόστιμα.
3: Είδατε περισσότερη αστυνομία, είδατε οτιδήποτε?
4: Όχι, περίπου το ίδιο.
5: Ναι, υπάρχει πιο έντονη και όχι το τελευταίο τετράμινο γενικά. Και σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Και πιο αυστηροποιημένα μπλόκα σε διάφορα σημεία.
2: Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από τις 29 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου βεβαιώθηκαν 2.248 πρόστιμα, με την πλειοψηφία αυτών να είναι για υπερβολική ταχύτητα. 71 πρόστιμα για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 89 για μη χρήση κράνους, 49 για μη χρήση ζώνης, 26 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, ενώ από 93 οδηγούς αφαιρέθηκε το δίπλωμα. Οι απόψεις πάντως διήστανται, με πολίτες που μιλούν στην κάμερα της Κρήτη TV να λένε πως δεν έχουν δει κάποια ιδιαίτερη αύξηση στα μπλόκα της τροχέας.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
7: Εδώ στην Κρήτη όχι.
3: Όχι ιδιαίτερα.
7: Ναι. Όχι καθόλου βασικά, εγώ θα έλεγα.
3: Εσείς?
7: Όχι τόσο, όχι. Δηλαδή σε άλλες περιοχές έχω δει και εγώ πολύ παραπάνω.
2: Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist την περασμένη Παρασκευή, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο και αυστηρότερο κόκ που έχει τεθεί σε ισχύ. Η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη, τη στιγμή που στην Κρήτη τα τροχαία μειώθηκαν κατά 37%.
8: Η Ελλάδα το 2025 είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει αποδίδουν. Πέρσι η Κρήτη είχε 37% μείωση στις απώλειες ζωής λόγω τροχαίων. Μεγάλη, τεράστια μείωση. Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες μειώσεις σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό συνέβη διότι αποφασίσαμε να λάβουμε κάποια μέτρα και να τα εφαρμόσουμε όλα μαζί, ταυτόχρονα.
4: Ναι, φουλ έχει αυστηροποιηθεί. Και η έλεγχη και τα πρόστιμα και είναι πιο οργανωμένα.
2: Να εγκαταστήσουν τις δικές τους κάμερες στους δρόμους, κάλεσε τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης. Ο νόμος προβλέπει την ένταξη και λειτουργία του στην Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας και με κίνητρο το 75% των όποιων εσόδων προκύπτουν να επιστρέφουν στα ταμεία της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν για έργα οδικής ασφάλειας.
8: Κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες τώρα λειτουργούν στην Αθήνα και θέλουμε να τις επεκτείνουμε και αλλού. Δώσαμε στους δημάρχους κίνητρα για την εγκατάστασή τους. Αν ο Δήμαρχος Χανίων εγκαταστήσει μια κάμερα υπό τη δική του εξουσία, αρμοδιότητα μάλλον, τότε 75% των εσόδων από τα πρόστιμα τα παίρνει ο Δήμος. Οπότε δίνουμε κίνητρα στις πόλεις όλη την Ελλάδα να είναι εταίροι μας.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Αν τα ακούσει ο κύριος Δοξασάκης, θα γεμίσει τις χερσόνες και τα μάλια κάμερες. Γιατί το 75% από τα πρόστιμα τα παίρνει ο Δήμος. Τώρα, θα δείτε σε λίγο καιρό. Κάτσε και θα δείτε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, που είπα στην αρχή. Με μια 14χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ που πήρε από το περίπτερο. 14 χρονών. Έτσι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε ένα 14χρονο κορίτσι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες οι ανήλικοι μαζί με την παρέα της αγόρασαν μπουκάλια, όχι μπουκάλι, αγόρασαν μπουκάλια με αλκοόλ από περίπτερο της πόλης και στη συνέχεια πήγαν σε κεντρικό πάρκο. Και καταλαβαίνετε ότι λίγη ώρα αργότερα η 14χρονη αισθάθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τι γίνεται εκεί, Γιώργο? 14χρονο, δηλαδή εμείς πίνουμε μια ρακή, ρε παιδί μου, και μας πιάνει. Δηλαδή 14χρονο, μπορεί να το αντέχει.
9: Γιώργο, να πάμε στο άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλη έξαρση η χρήση κάναβης.
1: Μάλιστα.
9: Τη βαφτίσαν ιατρική, τη βαφτίσαν όπως θέλεις. Όπου και να ψάξεις θα βρεις να αγοράσεις.
1: Ναι.
9: Και μάλιστα
1: η αλήθεια είναι αυτή.
9: Και μου λες τώρα για το αλκοόλ. Γιατί άμα το πιτσιρίκι δεν μπορέσει να αγοράσει αλκοόλ, δεν θα βάλει έναν 18χρονο, 19χρονο φίλο της να πάρει ένα πακετάκι κάναβης. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά μετά πιάνουν τη μόνη κάποια και κάποια άλλα. Είχα μία φίλη η οποία μου έχει αναπτύξει αυτό το πρόβλημα, διότι σχολάει μία μισή τα ξημερώματα από το νοσοκομείο που εργάζεται στην Αθήνα, ναι, και παίρνει το τελευταίο λεωφορείο. Είναι 2 ώρες διαδρομή μέχρι το σπίτι της. Έχει βγάλει δίπλωμα αυτοκίνητο, δεν έχει χρήματα η κοπέλα να αγοράσει δικό της αμάξι. Δεν θέλει και να αγοράσει, γιατί γίνεται το έλα να δει το νέο ψυχικό. Άντε, είπα και την περιοχή.
1: Δεν ξέρω,
9: και
1: δεν
9: τρέμει
1: ξέρω,
9: η ψυχή της όταν μπει στο λεωφορείο. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, θα βρεις μέσα. Τι γίνεται ρε παππούδες, τον 80 πλάς.
1: Γιατί, τι έγινε.
9: Μου βάζετε το καπελάκι, τα γυαλιά και μου το παίζετε τζόβενο στα τουριστάκια.
1: Τι έγινε, γιατί μου το πεις, δεν κατάλαβα.
9: Μια χαρά, μπράβο, ναι, κάνεις, παρενόχληση στο ανήλικο.
1: Όχι παρενόχληση, τώρα εντάξει, κοιτάζουμε και εγώ και εμείς κοιτάζουμε. Δηλαδή τι έγινε, κακό είναι το κοίταγμα.
9: Δεν είναι κακό το κοίταγμα.
1: Λοιπόν τώρα εντάξει τώρα, τα βάλεις με τα γεροντάκια τώρα, δεν το κατάλαβα.
9: Εντάξει, ωραία.
1: Τι έγινε.
9: Και αυτά, αν υποθέσουμε ότι είχες
1: κόρη. Και αυτά πρέπει να ευχαριστηθούν.
9: Δεν αν υποθέσουμε ότι
1: δεν κοιτάζουν τους Έλληνες, τουρίστες κοιτάζουν.
9: Ναι, καλά.
1: Έλα. Οι δικές μας δεν κάνουν
9: έτσι. Ναι, έχουν τα μπέλα, λέμε, είναι την κρίση.
1: Όχι, φαίνονται. Τώρα εντάξει, μην τα βάζουμε στους ανθρώπους τώρα.
9: Δεν τα βάζουμε, Γιώργο. Έλα. Απλά έχουμε προβλήματα με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στην πλειοψηφία τους όλοι έτσι. Αλλά 2-3 είναι που θα κάνουν το κακό για όλους.
1: Ναι, εντάξει, κάνουν κακό. Οι άνθρωποι
9: δηλαδή,
1: τώρα
9: ο άλλος είναι τρελαμένος
1: περάσει...
9: και παίζει μπατσάκια.
1: Έχουν περάσει.
9: Παίζει
1: τώρα...
9: μπατσάκια.
1: Δεν παίζει μπατσάκια, εντάξει. Παίρνει μια σύνταξη όμως. Μην το ξεχνάς. Παίρνει μια σύνταξη.
9: Οπότε το κάνουμε χωρικό.
1: Λοιπόν, ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, πιάστε τα γεροντάκια τώρα ήσυχα να μην τρελαθούμε. Εντάξει.
9: Okay.
1: Γιατί ζούμε σε μια τουριστική περιοχή. Καταλαβαίνει τώρα.
9: Καταλαβαίνει τώρα τρεπα. Εσύ για να γεράσει ακόμα σε 45 χρόνια.
1: δεν το λέω για μένα. Το λέω όμως σε αυτούς που μας ακούνε. Έτσι. Και δεν πρέπει τώρα να κατακρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ας να δούνε. Το μάτι είναι ελεύθερο, γιατί δεν το κατάλαβα. Δηλαδή.
9: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε και φίλες και φίλοι και να δώσουμε ένα ατύχημα που έγινε. Νεκρός 70χρονος συγκολητής σε εργατικό δυστύχημα και να κλείσουμε. Ακούστε.
0: Τελευταίο μεροκάματο, χθες ανήμερα του Αγίου Πνεύματος για έναν 70χρονο συγκολητή, ο οποίος ενώ εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξ αρχής εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο άτυχος συγκολητής δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
10: Ο άτυχος συνάδελφος ήταν 70 χρονών. Ήταν 70 χρονών ο οποίος δούλευε για το μεροκάματο, το μεροκάματο το οποίο δυστυχώς του κόστισε τη ζωή. Είναι τραγικό να φεύγεις από το σπίτι σου όσοι ευλαβείς και να μην γυρίζεις καθόλου πίσω. Εμείς αυτό που θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά, ότι είναι προτιμότερο ένα χαμένο μεροκάματο παρά μια χαμένη ζωή.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο 70χρονος ανήκε στο δυναμικό εργολάβου που είχε αναλάβει να εκτέλεσε εργασίες στο κτίριο καταστήματος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του είναι υπό διερεύνηση.
10: Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι η διαδικασία του ελέγχου σε εξέλιξη. Οπότε οι αρμόδιες αρχές ελεγχθούν.
1: Τι ελέγχου, τώρα έφυγε ο άνθρωπος, τι ελέγχου. Μας λες, τι να πούμε. Τι να πούμε. Εδώ σηκώνεσαι το πρωί, Γιώργο, να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν γυρίσεις πίσω. Έτσι.
9: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι όπου είναι το καντήλι σου. Τελείως. Μέχρι εκεί καίει, τελείως. Δεν πάνε να φωνάζεις,
9: δεν πάμε.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, χτυπάει εδώ, τα ακούτε όλοι φίλοι και φίλοι, είναι το κομπιούτερ που σου λέει σταμάτα λατσάκι γιατί πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα που είσαστε κοντά μας φίλοι και φίλοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα.
9: Να λυταχύνει.
1: Τι να λυταχύνει. Καλή σας μέρα, πολλά.
9: Να προσέχετε πολλά. Γιατί από σήμερα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Ναι,
9: στα τριαντάρια, ναι βέβαια. Ξεκίνησε πλέον το καλοκαίρι για τα καλά. Θα έχουμε
1: ζεστό καλοκαίρι από ό,τι είπαν.
9: Θα έχουμε ζεστό. Δεν θα έχουμε βέβαια τα περισσινά και τα προπέρισινα με τους νοτιάδες Να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι, είτε γιατί δεν μπορείς να αναπνεύσεις, γιατί δεν αντέχεις τη ζέστη.
1: Καλό είναι.
9: Αλλά θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν το λες ήπιο, αλλά δεν το λες και καύσωνα.
1: Ναι,
9: είναι η εποχή φέτος που υποφέρουν οι γύρω-γύρω περιοχές.
1: Λοιπόν,
9: καλημέρα.
1: Έχουμε τη θάλασσα κοντά. Παιδιά, μη στενοχωριέστε. Δίπλα στη θάλασσα. Καλή σας μέρα, πολλά φιλάκια.
9: Καλημέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
6: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας.
0: διαμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
3: Ιδέες που γίνονται

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
9: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
8: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
2: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
3: Ένα, δύο, ένα, δύο. Μπαμπά, έκανες ωραία μουσική πάλι.

0: πάμε.
1: Έλα, πες. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, παραπολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

γνωρίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι.
6: Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 239 400.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
13: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
16: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
16: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
17: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
18: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
17: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
18: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
18: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
19: Και τώρα,
20: και τώρα
19: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
20: Wow!
19: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
20: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Μένα είμαστε μαζί, μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί, ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μάλη της μαχολογική και καρδιά που είναι μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χάρτη, δεν μου αφήνεις.

0: Άνε ζητάει.
1: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

θα πάει θα σε ξεχάσω και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει θα σε ξεχάσω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
13: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
14: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
13: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
14: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
15: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς και ό,τι ένιωθα για σένα να πετύχεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
4: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Μάρκογλου, especialista en impresiones digital.

pussy. Bring a bucket and a mop for this lit ass pussy. Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: DJ Beck.
1: Δεν ξέρω πώς περνάς. Με φίλους αν βγαίνεις δεν ξέρω. Αλλά λες πως για σένα.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
3: 97,2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδες την καινούργια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχεις τα

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

Μα πες μου πόσο θα αντέξεις, να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνεσαι για παίκτης, το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: 972. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: θυμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι αείπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αείπνιες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: montañoso.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

0: ανακουφισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: 97,2.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά πέφτουν.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.